αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέλη 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ, παίζονται όλα. 102,2 FM.

Ζητάς το σφιχτά, θα δέσω στο λαιμό. Σάββατο σήμερα, ξεκούρδιστος δεν λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου, μωρό.

κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

αποθήκευσε φυσική νότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Ποιο θα ανοίγουν σε τι εμπειρία? Μόνο στο Radio Alberi. Στο Radio Alberi. Ένα. Εδώ θα παίζονται όλοι. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλοι. 102,2 FM.

0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε σε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

μια επαρχία το πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχω σε σκηνή και σεβασμό, οι γεροντοκόρε του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα το

γίνεται έμπρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

0: το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ, εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.
3: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει δεν μπορεί, θα είναι ζώο. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεκνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ωραίνε, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές βιχάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με πέρανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα, και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, ο Γιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές βιχάντρες.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.
6: Start it.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
3: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν.

κι ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο. Και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

δείτε νέα Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 102,2 FM.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
2: Στο Radio Aliveri 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

φύλλα πουλημένης έκφρασης.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Ευχαριστώ.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι.

Δημόσια ή ακαδημαϊκή ιστορία. Συγκλήσεις και αποκλήσεις. Κείμενα, παρουσίαση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Η ακαδημαϊκή ιστορία περιλαμβάνει το παραδοσιακό πλαίσιο μέσα από το οποίο η ιστορία αποκτά την επιστημονική της υπόσταση με αυστηρότητα και προσήλωση στα τεκμήρια και τις γραπτές πηγές. Δημόσια ιστορία παρήγαγε ανέκαθεν η κοινωνία μέσα από τις αφηγήσεις, τη μνήμη, την τοπική και οικογενειακή ιστορική διαδρομή των μελών της από το παρελθόν έως σήμερα. Ωστόσο, ως όρο και ως οργανωμένο επιστημονικό πεδίο, συναντάμε τη δημόσια ιστορία τη δεκαετία του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ως δημόσια ιστορία εννοούμε κατά την Αμερικανική σχολή την εφαρμοσμένη εκδοχή της ακαδημαϊκής, σύμφωνα με την οποία διάφορες στοιχές του παρελθόντος παρουσιάζονται σε δημόσιες επετείους, μουσεία και εκθέσεις. Η δημιουργία αυτού του ξεχωριστού κλάδου εδράζεται στην ανάγκη εκλαήκευσης της ιστορικής γνώσης, η οποία έχει παραχθεί σε πανεπιστημιακό επίπεδο και αποτελεί αντικείμενο ζυμώσεων, αντιδράσεων, χρήσεων ή ερμηνεών στη δημόσια σφαίρα στο σήμερα. Φυσικά αλλά και επιστημονικά, ο δημόσιος ιστορικός έρχεται σε αυτή τη διάδραση να καλύψει το κενό συμμετοχής των ακαδημαϊκών ιστορικών, των οποίων η δραστηριότητα παραμένει στο στενό κύκλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων και στη συγγραφή ιστορικών έργων και συλλογικών τόμων. Το έναυσμα για τη γέννηση της δημόσιας ιστορίας δόθηκε μετά το 1968, όταν ο μαρξιστής ιστορικός Ράφαελ Σάμιουελ στο κολέγιο Ράσκιν της Οξφόρδης ίδρυσε το ιστορικό εργαστήρι, στο οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την προφορική ιστορία ως πηγή ιστορικής έρευνας. Εκεί, σε συνεργασία με το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα και μέσω της προσωπικής αφήγησης και της μνήμης των συμμετεχόντων, συνέλεξε ιστορικά στοιχεία σχετικά με την κοινότητα, τη δραστηριότητα και τη ζωή τους, προσπαθώντας αργότερα με τις δεξιότητές του να τα ερμηνεύσει σε ένα ευρύτερο ιστορικό επίπεδο. Ο Σάμιουελ άνοιξε το πλαίσιο του παραδοσιακού αντικειμένου της ιστορίας, πέρα από τις γραπτές και μόνο πηγές, και έκανε το ίδιο το κοινό πρωταγωνιστή στην παραγωγή ιστορικής γνώσης. Η μελέτη μας σχετικά με τα σημεία σύγκλησης και απόκλησης της δημόσιας από την ακαδημαϊκή ιστορία, διαπιστώνουμε πως τα όρια, αν και υπαρκτά, δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Κρίσιμο πλαίσιο για την σε πολλές περιπτώσεις ταύτιση των δύο κλάδων είναι οι εκάστοτε πολιτικές χρήσεις της ιστορίας και η αξιοποίησή της εργαλειακά προς όφελος των ιδεολογικών κατευθύνσεων. Το επίκεντρο της ακαδημαϊκής ιστορίας είναι η έρευνα και η ανασύνθεση του παρελθόντος μέσω των γραπτών πηγών και του αρχαιακού υλικού, διοχετεύοντας τη γνώση στην επιστημονική κοινότητα, ενώ στη δημόσια, ο ιστορικός αξιοποιεί, με βάση τη μνήμη και την εμφάνισή της στη δημόσια σφαίρα, όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου με εύληπτο τρόπο να γίνει πομπός της ιστορίας και να απαντήσει στα ερωτήματα του κοινού δέκτη, σχετικά με το παρελθόν. Σαφέστατα, λόγω της κοινής στόχευσης και των δύο κλάδων, η οποία δεν είναι άλλη από την αναζήτηση της αλήθειας, οι τεχνικές εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των πηγών, η κριτική των τεκμηρίων, εξωτερική και εσωτερική, οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων, ο έλεγχος των αντιφάσεων, αποκρύψεων ή παραποιήσεων, αποτελούν για τον δημόσιο και για τον ακαδημαϊκό ιστορικό κοινές πρακτικές, καθώς και τον πιο αξιόπιστο δρόμο προς την επιτυχία. Ο δημόσιος ιστορικός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινό και σε αντίθεση με τον ακαδημαϊκό απευθύνεται σε μη επαγγελματίες της ιστορίας, αντλεί στοιχεία από αυτούς και παράλληλα τους τροφοδοτεί με υλικά παραγωγής ιστορικής γνώσης. Ειδικά σήμερα, στην ψηφιακή εποχή των πολλών και διαφορετικών καναλιών πληροφόρησης, με την πληθώρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αδιάκοπη ροή ιστορικών πληροφοριών στη δημόσια σφαίρα,

0: η δημόσια ιστορία ως σύγχρονο επιστημονικό πεδίο έχει αποκτήσει έναν ουσιώδη ρόλο. Το βέβαιο είναι πως η παρουσία του δημόσιου ιστορικού ως επαγγελματία αποτελεί όχι μόνο τον μεσάζοντα μεταξύ της κοινωνίας και της ακαδημαϊκής ιστορίας, αλλά και την συγκολητική ουσία του κοινού με το παρελθόν μέσα από ένα επιστημονικό πρίσμα. Δημόσια ή ακαδημαϊκή ιστορία. Συγκλήσεις και αποκλήσεις. Κείμενα. Παρουσίαση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Κώστας Τουρνάς.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Περίοδος 2025-2026. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ο Γκρινιάρης σας πάει διακοπές. Και αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου 25-26. Μάλιστα, έφτασε αυτή η ευλογημένη μέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα σταματήσω για λίγο, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ άλλο. Βέβαια, όπως ήθιστε, όπως και πέρσι, κάθομαι και γκρινιαρίζω στο σταθμό που εργάζομαι. Όχι εργάζομαι, συνεργάζομαι. Έτσι για να μην νομίζετε ότι βγάζω και λεφτά. Έτσι με πιάσει και καμιά εφορία, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ο σταθμός πραγματικά το 2025-2026 έκανε μεγάλες πρόοδους. Έχει ειδικές εκπομπές, όπως το μουσικό ξυπνητήρι, το History Podcast, θα σου πω ένα παραμύθι. Έχει μουσικές εκπομπές, το Velvet Black Box, το Εκτός Συχνότητας, το Ιώδες του Φάσματος. Έχει ενημερωτικές εκπομπές, οι οποίες είναι «Είμαστε στον αέρα με τον κύριο Καραγιάννη», «Η μέρα σε εξέλιξη με Παρασκευή Ρούσου», «Οι συμφοιτητές με τον κύριο Γκουλιώνη και τον κύριο Καραγιάννη» και «Ο Διεθνής Τύπος με την αφεντιά μου». Και υπάρχει και μία εκπομπή, η οποία είναι η Γκρινιάρο εκπομπή, η οποία είναι μία κατηγορία από μόνη της. Έτσι λοιπόν, εγώ έρχομαι να σας πω τα εσωτερικά του σταθμού και αυτά που λέμε και αξιολογούμε για τον κάθε ένα. Και αρχίζω λοιπόν με την τιμητική, με την κυρία Αναστασία Καραγιάννη, η οποία κάνει, θα σου πω, ένα παραμύθι. Η κυρία Καραγιάννη είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Έχει διάφορες ικανότητες. Μαγειρεύει, είναι μητέρα, είναι γιαγιά, έχει εγγόνια, τρέχει, κάνει, ράνει, τραγουδά, παίζει θέατρο. Αλλά βρε Αναστασία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε και λίγο χορό. Εγώ σε έχω φανταστεί σαν καραγκούνα να βγαίνει στο κάραβο και να χορεύεις με τις άλλες κυρίες. Σαν καραγκούνα παρακαλώ, όχι σαν πόντια, σαν καραγκούνα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στην κυρία Άννα Ευαγγελίου. Κυρία Άννα Ευαγγελίου, η οποία είναι εξαιρετική και κάνει το πρωινό. Αλλά ρε εσύ Ανούλα μου γλυκιά, τι σημαίνει μουσικό ξυπνητήρι στις 11? 11 η ώρα. Αυτή η νέα γενιά δεν εννοεί να ξυπνήσει με τίποτα. 11 η ώρα ξυπνητήρι. Η δε καλύτερη τη στιγμή, ξέρετε ποια είναι? Είναι τη στιγμή που λέει τα ζώδια. Εκείνα τα ζώδια, και όταν αρχίζει και λέει με τους ανάδρομους και τα λοιπά, εγώ δεν καταλαβαίνω Χριστό, αλλά τα λέει τόσο ωραία και είναι τόσο γλυκιά και τόσο καλή που τις τα συγχωρούμε. Και πάμε τώρα στις μουσικές εκπομπές. Στις μουσικές εκπομπές, ο κύριος Μπίλιος με το Ιώδες του Φάσματος. Εξαιρετική φωνή, γλυκύτατος, κάνει εξαιρετικές επιλογές, αλλά έχει ένα κουσούρι. Ξέρετε ποιο είναι το κουσούρι του? Έχει μία ασθένεια, μία ασθένεια η οποία είναι μία αλλεργία στο γαλλικό τραγούδι. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, έχει αλλεργία στο γαλλικό τραγούδι. Δεν εννοεί να παίξει ούτε ένα γαλλικό. Επομένως κυρίες και κύριοι, τι έκανε ο Γκρινιάρης? Έχει κανονίσει να το δει ο Γάλλος ο πρέσβης και μάλιστα λέμε να του κάνουμε ένα δώρο, να το στείλουμε στο Παρίσι με δικά του έξοδα βέβαια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπακαλιάνο. Ο κύριος Μπακαλιάνος που είναι το Velvet Black Box, αυτός ο φέρελπης νέος, ο οποίος έφυγε από τα Λιβέρη και δεν τον καπαρώσατε κυρίες μου, δεσποινίδες μου, έχει ένα χάρισμα όταν μιλάει να βάζει το στόμα του στο μικρόφωνο και να ακούγεται από μακριά, από το υπερπέραν. Τη μουσική του δεν την καταλαβαίνω ορισμένες φορές, αλλά τέλος πάντων κάνει και αυτός εξαιρετικές επιλογές. Και είναι μετά η κυρία Ελισάβετ Πετρίδου. Μάλιστα, όταν τη γνωρίσετε και τη δείτε, βλέπεις μια κυρία έτσι σοβαρή, καλοβαλμένη, ήρεμη, με εκείνα τα ωραία τα μάτια, τα αθώα, τα γλυκά, και λες τι γλυκός άνθρωπος είναι αυτός. Πραγματικά γλυκύτατη. Και όταν κάθεται και παίζει και βάζει τις μουσικές της στο Εκτός Συχνότητας, άσε που σε ψυχολογεί και σου κάνει ψυχολογία και ψυχογραφικά, κάθεται και είναι μια κυρία heavy μεταλλού. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, heavy μεταλλού. Δεν καταλαβαίνω λέξη, τα τραγούδια που βάζει δεν τα έχω ακούσει ποτέ, μα ποτέ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα κοινό που τα ακούει. Και πάμε τώρα στις ενημερωτικές εκπομπές. Ο κύριος Γκουλιώνης. Ο κύριος Γκουλιώνης, εξωτερικός συνεργάτης σαν και εμένα, εξαιρετικός, υπέροχος, έχει μια υπέροχη οικογένεια,
Αλλά κύριε Γκουλιώνη μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έρθετε σε επαφή με ακόμα περισσότερους, γιατί αυτά που λέτε, ειλικρινά, τα συμπεράσματα, από πού τα βγάζετε? Μπορείτε να μου πείτε, από πού τα βγάζετε? Και ο ένας με τον άλλον στους φοιτητές κάθονται και συμπληρώνουν και λένε και στο τέλος βγάλτε και ένα συμπέρασμα για να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι αδαείς. Και μετά πάμε στην Παρασκευή τη Ρούσου, η οποία έχει την εκπομπή η οποία είναι δύο λεπτά, συγγνώμη, είναι η μέρα σε εξέλιξη, η οποία κάθε μέρα 3 με 5 κάθεται και λέει. Και ειλικρινά σας μιλάω, αυτό το κορίτσι καλοκαιριάτικα δεν το λυπάται ο σταθμός? Το έχω ξαναπεί, γλυκύτατη, υπέροχη, το νέο αστέρι του σταθμού μας. Για αυτήν έχω να πω μόνο καλά λόγια, γιατί έτσι θέλω. Ξέχασα κανέναν? Δεν θυμάμαι αν ξέχασα κανέναν. Ασφαλώς, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος έχει το History Podcast, έχει το Είμαστε στον Αέρα κάθε μέρα το πρωί, έχει τους συμφοιτητές. Και αυτό το παιδί λοιπόν, από έγκυρες πληροφορίες που έχω, το παιδί αυτό από την ημέρα που γεννήθηκε στην κούνια του άνοιγε το στόμα του, λες και ήθελε να μιλήσει. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, λες και ήθελε να μιλήσει. Μετά όταν πήγε να σαραντήρηση, άρπαξε το κουτάλι με το δικοσκοπότηρο εκεί πέρα του παπά και το έβαλε στο στόμα, λες και ήτανε μικρόφωνο. Και μόλις έγινε 1,5 έτους, άρχισε και βρήκε ένα μικρόφωνο και άρχισε να μιλάει. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Μην του δώσετε μικρόφωνο. Δώστε του μικρόφωνο και πάρτε του την ψυχή. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, αυτό το παιδί έτσι και δει μικρόφωνο αφινιάζεται, τρελαίνεται. Είναι απορίας άξιος πως αυτό το παιδί κάθεται και μιλάει χωρίς αναπνοές, χωρίς ανάσες, χωρίς να τρώει, χωρίς να πίνει τίποτα και λέει. Δεν λέει βλακίες, αυτό είναι άσχετο βέβαια, αλλά λέει και άμα τον διακόψεις σταματάει για μισό λεπτό και αρχίζει να λέει και να ξαναλέει και να ξαναλέει. Και έτσι με αυτά και τα λοιπά, τον εαυτό μου βέβαια δεν θα τον κρινιαρίξω, θα αφήνω σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολλά να σας πω, τα κρατάω σημειώσεις για το Σεπτέμβριο. Πρώτα με το καλό, να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, δροσερό αν γίνεται, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε τους δρόμους. Προσέξτε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι απαράδεκτος, ο οποίος ναι μεν μπήκανε φώτα σε ορισμένα σημεία, αλλά είναι και επικίνδυνος. Μην τρέχετε, προσέξτε, σας παρακαλώ πολύ. Σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, ο γκρινιάρης του χωριού σας, Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Όταν το γύρισε, η πόρτα άνοιξε και φανερώθηκε ένα δωμάτιο, που μέσα σε αυτό το δωμάτιο καθόταν μια τριούλα. Κρατούσε στο χέρι της ένα αδράχτη και έγνοιχε το μαλλί σιγοτραγουδώντας. «Καλημέρα, γιούλα», είπε η Βασιλοπούλα. «Τι κάνεις εδώ?» «Α, γυναίθω», είπε η γριά και κούνησε ελαφρά το κεφάλι της για να χαιρετήσει το όμορφο κορίτσι. «Τι πράγμα είναι αυτό που στριφογυρίζει στα χέρια σου? Τι είναι αυτό που χοροπηδάει τόσο περίεργα?» ρώτησε το κορίτσι. «Θέλω κι εγώ να μάθω να γυναίθω». Και καθώς πλησίασε το χέρι της στο αδράχτη,

ξαπλώθηκε σε όλο το παλάτι. Οι βασιλιάς και οι βασίλισσες κοιμήθηκαν την ώρα που μιλούσαν με τους αυλικούς. Στην κουζίνα ο μάγειρας με τη μαγείρισα, την ώρα που έφερναν το φαγητό, έμειναν όρθιοι να κοιμούνται. Μια υπηρέτρια καθόταν στο τραπέζι και ξυπουκούλιαζε μια κούτα και αποκοιμήθηκε κι αυτή. Οι εργάτες που δούλευαν στον κήπο, τα παιδιά που έπαιζαν έξω στην αυλή του παλατιού, μέχρι και τα ζώα και τα πουλιά, τα άλογα και οι μύγες και τα κουνούπια και τα περιστέρια, όλα κοιμήθηκαν μαζί με την μικρή πριγκίπισσα. Έτσι έγινε πραγματικότητα ό,τι είχε πει η Νεράιδα η κακιά. Η ιστορία της ωραίας κοιμημένης λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, έγινε ένας μύθος. Τα χρόνια περνούσαν και μετά από πολύ καιρό, ένα βασιλόπουλο ήρθε στη χώρα και άκουσε από ένα γέρο να λέει για την ιστορία της ωραίας κοιμημένης. Για τους θάμνους με τα αγκάθια που είχαν μεγαλώσει και είχαν κρύψει όλο το παλάτι. Ο γεράκος του είχε πει ότι πολλοί πρίγκιπες προσπάθησαν να περάσουν το γεμάτο αγκάθια φράχτη, αλλά όλοι τους παγιδεύτηκαν εκεί και χάθηκαν. Ο νεαρός όμως δεν λογάριασε τον κίνδυνο. «Δεν φοβάμαι εγώ. Θέλω να πάω να δω την ωραία κοιμωμένη», είπε. Ο γέρος που του έλεγε για το παλάτι προσπάθησε μάτια να το μεταπείσει, αλλά αυτός δεν άκουγε κανέναν. Ωστόσο, είχαν περάσει τα 100 χρόνια της κατάρας. Είχε έρθει η μέρα να ξυπνήσει η ωραία κοιμωμένη. Έτσι, όταν το βασιλόπουλο πλησίασε στο φράχτη, τον βρήκε αυτισμένο, γεμάτο με όμορφα τριαντάφυλλα. Μόλις τα άγγιξε με το χέρι του, τα λουλούδια παραμέρισαν από μόνα τους και τον άφησαν να περάσει χωρίς να πάθει το παραμικρό. Έτσι, ο νεαρός πέρασε εύκολα το φράχτη και έφτασε στην πόρτα του παλατιού. Τη βρήκε ανοιχτή και προχώρησε στην αυλή. Στην αυλή είδε τα άλογα και τα κυνηγόσκυλα που ήταν ξαπλωμένα να κοιμούνται. Στη σκεπή είδε τα περιστέρια να έχουν βάλει το κεφαλάκι τους κάτω από τα φτερά τους. Όταν μπήκε στο παλάτι, οι μύγες κοιμόντουσαν στους τοίχους. Ο μάγειρας είχε ακόμα στο χέρι του την κουτάλα, σαν να ήθελε να ανακατέψει το φαγητό. Και η υπηρέτρια, που καθόταν στο τραπέζι, έχοντας μπροστά τους την κότα που την ήθελε να την ξεπουκουλιάσει, κοιμόταν και αυτή βαθιά. Ησυχία βασίλευε παντού. Ο νεαρός μπήκε στη μεγάλη σάλα, όπου ήταν κυλισμένοι όλοι οι αυλικοί, αλλά και ο βασιλιάς και η βασίλισσα πάνω στους θρόνους. Συνέχισε να περπατάει και δεν άκουγε τίποτα παρά μόνο την αναπνοή του. Τελικά έφτασε στον πύργο με τη στενή γυριστή σκάλα. Την ανέβηκε και έφτασε στην πόρτα με το σκουριασμένο κλειδί. Την άνοιξε και μπήκε στη μικρή κάμαρα, όπου βρισκόταν η ωραία κοιμωμένη. Έκανε μερικά βήματα και αντίκρισε το κορίτσι. Η βασιλοπούλα ήταν τόσο όμορφη που ο νεαρός μαγεύτηκε. Δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Τελικά έσκυψε και της έδωσε ένα φιλί. Μόλις τη φίλησε, η κοπέλα ξύπνησε. Άνοιξε τα μάτια της και κοίταξε γλυκά το νέο. Η κατάρα είχε τελειώσει. Έπειτα η βασιλοπούλα σηκώθηκε, πήρε από το χέρι του βασιλόπουλου και κατέβηκαν μαζί στη μεγάλη αίθουσα. Ο ένας μετά τον άλλον ξυπνούσαν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, όλοι οι αυλικοί, τους κοιτούσαν απορριμμένοι αλλά χαρούμενοι. Τα άλογα στην αυλή ανασηκώθηκαν και κουνιόντουσαν να ξεμουδιάσουν μετά από 100 χρόνια ακινησίας. Τα κυνηγόσκυλα πηδούσαν και γάβγιζαν. Τα περιστέρια στη σκεπή έβγαλαν το κεφαλάκι τους από τις φτερούγες και κοίταξαν γύρω και άρχισαν να πετάνε. Οι μύγες στους τοίχους άρχισαν να κουνάνε τα φτερά τους και να ζουζουνίζουν. Η φωτιά στη κουζίνα ξαναζωντάνεψε μόνη της και το φαγητό συνέχισε να ψήνεται. Ο μάγειρας κοίταξε τη μαγείρισα και άρχισε να της φωνάζει να τον βοηθήσει, ενώ η υπηρέτηρα συνέχισε να ξεμπουμπουλιάζει το μαύρο κόντα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Σε λίγες μέρες έγινε ο γάμος της βασιλοπούλας με το βασιλόπουλο με μεγάλη λαμπρότητα. Όλο το βασίλειο γιόρτασε και από τότε έζησαν αυτοί ευτυχισμένοι, κυβερνώντας με καλοσύνη και αγάπη, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Μάρκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκο. Τέλο πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σα πω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αντίκ και λέγεται Ζητάτε να σα πω. Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αντίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αντίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αντίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.